0: Δεν
1: θα
0: μπορούσα να
1: το
0: κάνω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα
1: μπορούσα
0: Να σύνα μάω το ιαρουά, ρογελά κομπά κατέπεσε. Κάνω απορβητά να το άλλο είναι το τέν γυάλ. Γιατί μαζί μου έτσι καμπράν πάλι, μικά σώπεκε.
1: Ελα που έλα ερπάμα.
0: Αυτά έτσι αν χάλα ο γελα κάνει βακατάνι, μαντώ ανε ικορώα. Ικορώα ο καμπρίμα. Ικορώα ικι σωρέ ρασιά. Είναι κόμου ανά βεκελά. Ανά λιβά.
1: Ο παγιωρό βεκελά καλά εβά.
0: Αρμκάν γένε. Τι άκο κέρσα κανά μου κούσα. Σο, ο τέλει βάω ή οτι μιγόν θα μιγέν ρεκέρσα ουέ. Μας μην κι κουπάνιε.
1: Α, χόε.
0: Όμουν θα είναι λίσο.
1: Α, εγώ είναι καλά πάω.
0: Μην κι θα νάνε. Κι λόγιζε βόιο να ναραν. Τώ ανάβει. Χαμου χίγε μολόκο. Μολόκο μου χαιό. Για πάμα ον πακίγε. Ον πακαν τώ ανάβει. Όσο ελαβεί. Για πάμα ο μέρλα μου κουά. Έτσι για πάμα συντοκο οντσουνάου γύρι. Να μπω του μέρλα καμπά ιό να ναρα. Όχι να καβέρει. Όχι να λέει μου κουά, έτσι όχι να καβέρει. Εσύ είμαι αρέγκρα τα βίδα. Να φάσα προγότρου και βοσέ να κέρ σερ φέιτ. Εντάω, έλα, γένε, ο νέτσι λαέ.
1: Ο πάκα σε,
0: ο τσουνίγε να βένε το ερέγι.
1: Ερέλι.
0: Α, τον ερέλι. Κανά λίλι χαϊαουί, μου έτσακα, κόμο μου νέτσα. Κουά βάκι να κουά, όντω ρουπαλίβα. Εγώ και λίγο βακατάνι, ρουπαλίβα, χιλιού αναμάνε. Ακίνα κουά θέλιβα, ακίνα κουά θέλιβε. Μα γένε, γένε χακόν χαουά ο κέλιβε πίνια, αγίγιβε πίνια, ο θέλιβα, αερχίβα, ανακουτάριβα. Μουρέριβα ο έφα, αναλάπα. Μουσα ο λούκου λούκου έβα κανά λέλε, ουί, η κορώα, ο όκα. Μα καλά ουί μου γιο σκόνανι, μουνά μου ανά ουί μητσούλο νά ουί τσανάνι, ανάτσουνα ο όκελάνι η πίνια. Μουάσε και μενέρα ο φίνια ο βανιπούρο μου βένε βάβαλε, Mala mala mpahavo. O masa o ya o malokohe. Ya wii mchula. On roche yi oniha, oniha, oniha. Acha wajene, asimali ya wajene. Anna chakane la mlapo mwomu. Mtuwa no chare koroa. Ya koroa wopia. Ya koroa orera. Mashitambe wopia. Akala simali. Nara na amiravoto. Angukidiwa na asitia na nkala ni koroa na umula pahama. Anna wala ya chwabo ya wajene. Wawo kila na amiravo. Ikalike wana nchuna wii. Ya kavihereke. Ichuna kaso wanaiha. Então nyu nampodi we merera e koroa munera nyu mchiolo na mumula ani vahe ke koroa na viraka yo na mumula isha
1: ni hawe
0: muhini mu merere e koroa yela yo kwea o vahiwa wopia
1: wopia e vile vile inka hi hama i miru kutani munera nyu mavahe otene yale anu ana mera bana puaya
0: mi asima ya kwaka na ara sititi arnono anamani ana puaya ahiri awaya So que nave kawi edipi hemrima porque mi experiencia que la kanona na mane awi ma pua o hikala awaka koti awaka tanna ki tela vere vore pau manon ke awi mun pua atuela kawi mi kiru sarakato wa bakin yo wani wa mani wa papa onna kala wa kina ajano munyemo chichi mi honna kala tonto apa chan kala non chichi mi homrima awi tiwa pana ani homrima o hiren resha okacha mi homku hamana murima awi mapuro maya okacha mi hamana awi mun pua Una mi mure rediwa. Awiriana on lochawe, unuela on muledi hawe, ahuseria, apara, anu anejela, anakabihira ton logo, okajamiha. Mashi wani horimri po pua. Thank you, omaka murima. Sina unami katanihiku, onveka kamukinako, omko kirakao, onveka kamukinako, omko kirakao. Achito, bakina hekon periendera yawi, anawanitano talavere. Eni yeriwe kayo wene torni imanya. Então para wi o hipiere e patamarene ya wi achu ena wonela o hiri ye yo rawe bala pena opisa kamrima wi controlar ka wi kasopa munena oni varerela ana vava para mana yola unuwe nemrejele porque o kala pama wa mai o kala pama wa mlipo opua e un exemplo ya pama to para mana unampua ona kala wake na opua ayaka sivala iwa mana yole nsina na tena vua Oya ri wan neshe basunu wan neshe wananya oru hawo miruko wali popua oru hawo miruko soten apitanya anejela achitena mororomeka entao yela okachamia
1: okachamia
0: paro kwanya hi ha sanrara jivezi mas
1: Arima.